Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Σε μια νύχτα βαθιά συντηρητική, τολμά να εμφανιστεί με φούστα επί σκηνής, αψηφά τον καθοπρεπισμό και αποδεικνύει πως το γνήσιο λαϊκό δεν μετριέται με το τι φοράς, αλλά με τη μαγκιά της ψυχής σου.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η χρυσή εποχή του Φίβου. Η συνεργασία τους αλλάζει το χάρτη της ελληνικής pop λαϊκοσκηνής. Το Gucci φόρεμα γίνεται πολιτιστικό φαινόμενο, παίζοντας ασταμάτητα από τα μπουζούκια μέχρι και τα πιο underground ηλεκτρονικά clubs.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζή.
1: Μα να μη με κλαί.
2: Το Ρυθμός Radio.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
5: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
7: η πλούσια ιστορία της,
6: ο φυσικός πλούτος της,
7: όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
7: Instagram Greggio Australia.
6: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Καλά
1: την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Από τα εκεντρικά γυαλιά μέχρι τα avant-garde κουστούμια συνεργάζεται στενά με κορυφαίους σχεδιαστές. Η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι των performance σε πρότυπα ξένων stars.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα, η ψυχή του ασφιχτιά. Ο ίδιος εξομολογήθηκε τον εφιάλτη των κρίσεων πανικού, περιγράφοντας τη μέση όπου νόμιζε πως θα πεθάνει στα καμαρίνια λίγα λεπτά πριν βγει χαμογελαστός να τραγουδήσει.

0: Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η ατελείωτη εξάντληση, το άγχος της κορυφής και οι πειρασμοί της νύχτας τον οδήγησαν συχνά σε καταχρήσεις. Μια σκοτεινή περίοδος όπου ο άνθρωπος Γιώργος πάλευε να επιβιώσει κάτω από το βάρος του Μαζό.
1: Από εξάρτηση σε εξάντληση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς.

5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Αντί να κρυφθεί, επιλέγει τον δύσκολο δρόμο της αλήθειας. Σπάει τα ταμπού της showbiz και μιλάει ανοιχτά για την ψυχοθεραπεία του, εξηγώντας πως η ψυχανάλυση τον κράτησε ζωντανό και του έδωσε πίσω τον εαυτό του.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές του εξομολογήσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε το εξής: «Ένιωθα εντελώς μόνος, ενώ από κάτω με αποθέωναν 3.000 άτομα. Η εκοφαντική σιωπή της επιστροφής στο άδειο σπίτι ερχόταν αμέσως μόλις έσβηναν τα φώτα της πίστας».

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν εγκλωβίστηκε ποτέ αποκλειστικά στην εμπορικότητα. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό του βάθος και τη στόφα του πραγματικού.

0: ψέμα. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζή.
2: Μα να μη με κλαί.
0: Στο Ρυθμός Radio. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

πιστεύω. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ποτέ δεν έκρυψε τη βαθιά του θρησκευτικότητα. Η πίστη και η προσευχή αποτελούσαν για αυτόν ένα εσωτερικό καταφύγιο, μια άγκυρα σταθερότητας στις πιο άγριες φορτούνες του καλλιτεχνικού του βίου.

0: Ayton Mall Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
1: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η συμμετοχή του ως κριτή σε μουσικά talent shows αποκάλυψε μια διαφορετική, εξαιρετικά ανθρώπινη και προστατευτική πλευρά του, αγκαλιάζοντας και καθοδηγώντας τους νέους καλλιτέχνες.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του άνοιξε μια εξαιρετικά επώδυνη, ανοιχτή πληγή. Η δημόσια νομική διαμάχη με την αδερφή του και τη στενή του συνεργάτηδα διέριξε τον πυρήνα του, αφήνοντας ένα βαρύ, ανεξίτηλο ψυχολογικό αποτύπωμα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επαναπροσδιορίσε την έννοια του ελληνικού βίντεο κλιπ. Μετέτρεψε τα τραγούδια του σε ατμοσφαιρικές ταινίες μικρού μήκους με σκοτεινή, σχεδόν θεατρική αισθητική, ανεβάζοντας τον πύχη της οπτικοποίησης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Με τραγούδια όπως Το Λάθος Μου Το Τελευταίο, παρουσίασε στο κοινό του έναν άντρα όριμο, σχεδόν φιλοσοφημένο, που δεν διστάζει να κοιτάξει κατάματα τα σφάλματά του και να ζητήσει μουσική άφεση.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Όσο και αν πειραματίστηκε με την pop, το rap ή τον ηλεκτρονικό ήχο, η ψυχή του ανήκε πάντα στο ζεμπέκικο. Ήταν η στιγμή της απόλυτης μυσταγωγίας στις συναυλίες του, εκεί όπου ο πόνος γινόταν χορός.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό. Και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Είμαι της Γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Μα να μη με κλαις.
2: Στο Ρυθμός Radio.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η αυλαία πέφτει, μα το μικρόφωνο δεν σβήνει πραγματικά. Ο Γιώργος ήταν ένας αυθεντικός, ατίθασος ερμηνευτής που έζησε στα άκρα, συμφιλιώθηκε με τους δαίμονές του και μας χάρισε την αλήθεια του χωρίς εκπτώσεις. Καλό ταξίδι, Γιώργο.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ο πρώτος του δίσκος σκάει σαν βόμβα. Μεσάνυχτα και κάτι 1993, με μια εμφάνιση που απέχει παρασάγκας από τα συντηρητικά πρότυπα του λαϊκού τραγουδιστή της εποχής, κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον του κόσμου και της δισκογραφίας.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Με τα μάτια να το λες 1994, η στιγμή της απόλυτης καθιέρωσης. Το τραγούδι γίνεται ύμνος και το όνομά του μπαίνει με τεράστια γράμματα στις μαρκίζες των μεγαλύτερων νυχτερινών κέντρων της Αθήνας.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Παιδί της νύχτας 1997, ένας δίσκος σταθμός που ταυτίζεται με μια ολόκληρη γενιά. Ο Μαζονάκης γίνεται η φωνή όσων ζουν, ερωτεύονται και πληγώνονται στα μπαρ της Αθήνας μέχρι το ξημέρωμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτή.

0: Ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
0: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
0: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
0: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Σε μια νύχτα βαθιά συντηρητική, τολμά να εμφανιστεί με φούστα επί σκηνής, αψηφά τον καθοπρεπισμό και αποδεικνύει πως το γνήσιο λαϊκό δεν μετριέται με το τι φοράς, αλλά με τη μαγιά της ψυχής σου.

5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η χρυσή εποχή του Φίβου. Η συνεργασία τους αλλάζει το χάρτη της ελληνικής pop λαϊκοσκηνής. Το Gucci φόρεμα γίνεται πολιτιστικό φαινόμενο, παίζοντας ασταμάτητα από τα μπουζούκια μέχρι και τα πιο underground ηλεκτρονικά clubs.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Από τα κεντρικά γυαλιά μέχρι τα avant-garde κουστούμια συνεργάζεται στενά με κορυφαίους σχεδιαστές. Η εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι των performance σε πρότυπα ξένων stars.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαίς.
0: Το Ρυθμός Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε σου.

5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές του εξομολογήσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε το εξής: «Ένιωθα εντελώς μόνος, ενώ από κάτω με αποθέωναν 3.000 άτομα. Η εκοφαντική σιωπή της επιστροφής στο άδειο σπίτι ερχόταν αμέσως μόλις έσβηναν τα φώτα της πίστας».

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν εγκλωβίστηκε ποτέ αποκλειστικά στην εμπορικότητα. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, αποδεικνύοντας το καλλιτεχνικό του βάθος και τη στόφα του πραγματικού.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη...

Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ποτέ δεν έκρυψε τη βαθιά του θρησκευτικότητα. Η πίστη και η προσευχή αποτελούσαν για αυτόν ένα εσωτερικό καταφύγιο, μια άγκυρα σταθερότητας στις πιο άγριες φορτούνες του καλλιτεχνικού του βίου.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η συμμετοχή του ως κριτής σε μουσικά talent shows αποκάλυψε μια διαφορετική, εξαιρετικά ανθρώπινη και προστατευτική πλευρά του, αγκαλιάζοντας και καθοδηγώντας τους νέους καλλιτέχνες.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του άνοιξε μια εξαιρετικά επώδυνη, ανοιχτή πληγή. Η δημόσια νομική διαμάχη με την αδερφή του και τη στενή του συνεργάτηδα διέριξε τον πυρήνα του, αφήνοντας ένα βαρύ, ανεξίτηλο ψυχολογικό αποτύπωμα.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαις.
2: Στο Ρυθμός Radio. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

εδώ. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επαναπροσδιορίσε την έννοια του ελληνικού βίντεο κλιπ. Μετέτρεψε τα τραγούδια του σε ατμοσφαιρικές ταινίες μικρού μήκους με σκοτεινή, σχεδόν θεατρική αισθητική, ανεβάζοντας τον πύχη της οπτικοποίησης.

Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Με τραγούδια όπως Το Λάθος Μου Το Τελευταίο, παρουσίασε στο κοινό του έναν άντρα όριμο, σχεδόν φιλοσοφημένο, που δεν διστάζει να κοιτάξει κατάματα τα σφάλματά του και να ζητήσει μουσική άφεση.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Όσο και αν πειραματίστηκε με την pop, το rap ή τον ηλεκτρονικό ήχο, η ψυχή του ανήκε πάντα στο ζεμπέκικο. Ήταν η στιγμή της απόλυτης μυσταγωγίας στις συναυλίες του, εκεί όπου ο πόνος γινόταν χορός.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Την 5η-10 Σεπτεμβρίου 2026, ο άνθρωπος που ντύσαμε με τη φωνή του τις χαρές, τους χωρισμούς και τα ξενύχτια μας, έφυγε από κοντά μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ. Το Ρυθμός Radio σήμερα τον αποχαιρετά κάνοντας μια μικρή αναδρομή στη ζωή του και στις μουσικές του. Η αυλαία πέφτει, μα το μικρόφωνο δεν σβήνει πραγματικά. Ο Γιώργος ήταν ένας αυθεντικός, ατίθασος ερμηνευτής που έζησε στα άκρα, συμφιλιώθηκε με τους δαίμονές του και μας χάρισε την αλήθεια του χωρίς εκπτώσεις. Καλό ταξίδι, Γιώργο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αχ, αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ψέμα. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Μα να μη με κλαίς.
0: Στο Ρυθμός Radio.

Εγώ να δεις. Μου λες με πονάς. Εγώ να δεις.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

μέσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Καλό

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

στόμα. Προσγνώση και συμμόρφωση, το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμάς σου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς και μ'

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό. Και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Είμαι της Γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με
2: Το Ρυθμός Radio.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μη χαθεί και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τι ψυχή είσαι.
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα,
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: Άνοιξε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Ένα Σεργιάννη στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού. Απ' τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Άσματα που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Πάντα σε μουσική του Γιάννη Παπαϊωάννου. Εδώ η στίχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Θρυλικού Τσάντα. Τραγουδούν ο Κούλης Καρπέλης με τη Σωτηρία Μπελού.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γέρακινας γιος, είμαι της γέρακινας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαίς.
0: Το Ρυθμός Radio.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
3: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
7: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
9: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μη χαθείς και απορώ.
7: Περιοδικό Πίστα.
9: Σε τύψεις είσαι
7: Βασίλης Καράς.
9: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα, πάμε.
7: Νίκος Μακρόπουλος.

0: σε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, Νέο Διπλό, CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους. Μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Και πάλι κοντά σας με τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά. Άσματα που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Με τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου σας αφήσαμε, αναλόγως επιστρέφουμε, η ερμηνεία είναι της Μαρίας Κορδερά.

Και από τον Γιάννη Παπαϊωάννου στον κουμπάρο του, το Βασίλη Τσιτσάνη. Ένα κλασικό τραγούδι εδώ στην υπέροχη ερμηνεία του Νίκου Γιουλάκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούω.

0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τι ψήσι είσαι,
0: Βασίλης Καράς.
2: Αρτάλα, πες του να φύγει. Έλα, πάμε.
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: σε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, Νέο Διπλό, CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Ένα Σεριάνη στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Με τη Σωτηρία Μπέλου να τραγουδά άσματα κλασικά σας αφήσαμε. Ως συνήθως, αναλόγως επιστρέφουμε.